0: είναι παγωναρίνι να μένει να απορροϊ Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τσίπο γόν. Ότε πόκι. Υπουγγίνει καρινά μου. Είναι το πορροϊ.
0: Το πορροϊ είναι το πονίνα. Ωα τεταρά το γόνα τεκλή καπάι. Τενούα τεταρά το γόνα χωρίς ονόα τεκλή καπάι. Αουα τεταρά τενούα τεκλή καπάι. Μινέα τεταρά το γόνα τεκλή καπάι. Ονόα τεταρά τενούα τεκλή καπάι. Βανούα τεταρά ονόα τεκλή καπάι. Ωα είτε βίνε το γόνα τεταρά ονόα τεκλή καπάι.
2: Είμαι τεροϊδε. Κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε γόνα ου. Κουάιτε τερικα.
0: Πορροϊ είναι να μαγαίνα. Βαπούι τεταρά. Ονόα ανακίκα πάει. Δεν επούτε τα αρά, τε βήμα ονόα ανακίκα πάει. Αν είναι επούτε τα αρά, τε βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, ούτε πάω.
0: Τι με πάντωνε. Εσέν ήταν έναν κορροϊ, ένα ταουάκι, ρουαπή περουέβα τεστάν, και τε μέχα πάει. Ο γέννησε, γεννησού αναχωγέ.
2: Για μάνη!